0: σουτάνσια καλή και μόζι μάτια. Δε σε κατεντάνει όλος γιο και δε φεύγω. Ο γιο που ποντάρω το μοτλεμάσα. Δεν κλωμιάρω τόσα με βόλτα. Εζουτάνσια καλή και μόζι μάτια. Δε σε κατεντάνει όλος γιο και δε φεύγες. Ο γιο που ποντάρω το μοτλεμάσα.
1: Deri Snaput, a Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tibor.